0: γυάλα, φυρκουρία, γουάρ, βιενό, χαμουρά, χαλούντα, τζίλε.
1: Τούλαμαν, τούλαμαν, τούλαμαν, να πένια πι τούλαμαν, να πένια πι γιάχαλα, τούλαμαν, τούλαμαν, τούλαμαν, να φάρε και τούλαμαν, να πένια πι γιάχαλα.
0: Το πιάνο που η ώρα ρον τούλαμαν, και άλλο το δάχλος, βουέλα ρον τούλαμαν.